0: Paradise FM, του Σάκη Ζημοκοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μούρτ για λάδι. Σου φαντάστη. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.3.